0: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά loaded. Είναι τέρμα loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό crispy chicken σε δύο επιλογές. Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
1: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
2: Hey, Sramin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάι,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
7: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
8: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: 322 095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
3: Why does it always rain on me?
4: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
5: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
6: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
5: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
6: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε, η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
5: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
6: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
7: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
8: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call

0: KFC. It's finger licking good.
1: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
2: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
4: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
5: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
3: Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Depoter. We can recover and revive your

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
9: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS Plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS Plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
3: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
4: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza, and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
6: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: τρίτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
7: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
10: Ματρέισερ.
9: Καμικάζι σλάι.
10: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Watermania Water Park.
11: The Rock in Cyprus. We let the music do the talking. Guitar the playing. And your ears do the walking. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus. Listen, text,
1: yeah, baby,
0: win. Yeah. Rock FM Cyprus is giving away the ultimate summer gift box. Who's playing next? After the commercial break, listen to what song is on and text your answer to 5588 every single day, every single time.
2: Did I win?
0: Rock FM Cyprus.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

Cyprus. Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm losing my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am glad.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station.
5: Rock FM, Cyprus. Don't stop.